0: Ας τούμ κβάβι.
1: Τένα τούμ που μίντσιν. Σατσία τένα εύα. Εύα τένα τούμ που τούμ λεείς. Να να μάφνει. Φίταν τέμα να ρέτ. Να μαφίσου να μίσου να νουάν νεκίζε οτάν. Να νουάν τένα που να νουτά ρέτ. Τσιτέ, τα νουδάν τσιτέ. Μα νο κασπούς ραχο μαντέ. Τσι μανα σατάνα να... Εσώ εύα τένα μανα σατάνα να ματέτηκε μανα σέλα.
2: Τένα να πτούμπου να ντε ο αλούρα τι τένα να πτούμπι. Μέσα καφούνα σαν τάντρ να σατρί. Ήζαν έτσι με την τένα νόν τα ρεμανόμπα ήρθουν σαν τύρφανο νιάφα γιάνκου. Ματάωτα χω αρρέτνα, σαν τε ρέτνα τσίτα μας τη ματάωτ. Αν τα ουατσάνα λου σαν ένε κίστον φοκαν τσάν μίντσε. Πατε ουατσάνου α. Τέρα σέντα φόγα και λέρα τη μάνα σατάνα να τη μάπια σα σέλα φόνα σαν. Σε ένα τότε, ο αντένα μια σαν μου τη σου ήταν αριστό, ο νοκά του.
3: Ο νόμο του μου φίλη, η ρούμ μαντενίζει. Άρα, μου κουμανούκα να λέω, αν είναι λέτσα με τη μιλάν τάντων. Τα σαν μου κουμανούκα να λέω, τι τάντων, αν τένα ξατή, αν μη σκόνια ο κούνα ξαμε τη αρούβα. Τα σαν μου κουμανούκα να λέω, αν δεν τα μπολανίσαι μάτια, να τσενίσαι μάτια. Και η Ελένα Γιάννη φύταν ρίμαν. Αν πέσω μάρο, αν φύταν ρίμαν, αν τσουέ, αν μιλά ρερέ, να ουτσάν. Φωμαντέ, φανιτάνα να βρει, μάνα σαν να μ' σαφούν ματέτια, μάνο κασπούσι, τε μάνα νου κονα να ρακαφέ πίτα, σαν. Σέρουν να να ακούμε νου κον.
4: Σαν νου κονα, σαν βουνα νου κον, πολλά τσιμ την δαμάσκαρα, σι ένα φύταν ρίμαν, τη φαντάνα να φώνα, βουνα νου κον, ήταν η. Πεπίτα ρετ, σαν λε σου αρκάν τα ρίμπα, πατσίνη μεν το τυπίο φαντακάν, σαν φουλούν. Τι πιτα ρίμπα, να τσάτσι νου πιτέσε, δεν είχα φαντάν να νου κατάν φουλούν, έκα τάν ζόμπο να μτάν να φουν. Να νε πτέρα πεσάν, να νε τάν είναι ντάλα.
5: Τα γαζά μίτσαν, τε απέτε μόνο αν πιτα ρίμπα να φω. Ζακάνι αφμαντέ, δεν τσιμέντσα λουανί τσάν τάν, δεν τσιμέντσι. Μάνα σατάνα να φων. Ρεφά λουάνα να σακάφ, τέτσι με τσι μάνα σατάνα να φων. Ρεφά λουάνα να σακάφ, τσι με τσι σαν να ματέτ και φωνα σαν τάνα να εντύνε. Τι να βέβαια φανέ φυσένο, τέτσι με τσι. Ρεφά σύνα σιω φούνο, τέτσι να σαφούνε, να σαν τάνα να. Τε νε αρφάβα, τσι με τσι απέτα, τε να μου πατά. Ενέ εμφαφατέσα να μου σαν ρεφά τούγκανι, φτώνα φατενό να. Να βέ, τσι λέει κορώνα φυρίσα, ρε μα φατενό, ε. Τε μάτε νόρε βατά που τσάνε άντονα, φασέγγουε, αλλόμ σούρ κατσέμ τσά που ζεις λεφίτε νένα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάβ.

0: κουλάστομ κουβάβι.
1: Ρε φαμίση είναι φιτουράνα της ζάκανη φαουόκα, τσι μέντσι εμνενάρενη φλάραμπε. Δεν τσι ντουνα πάση. Φλάραμπε. Άρα θα τσάπα να ρώνει φαουέ τσι νίτρι φιτουνα να ρωτήφω του κουνιάλα να ρίτανε να μπλου φουρτώνα, ραβό νίτρι θα ανταλαμπήν φαουόκα αμανάλιν μάρτη θα νίτσινε, του κουνφανιρτήρτε να ρώτα μνησέ.

Ραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Ρεφά, Τουρουέβδε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλού. Φουκασιά Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου Ρέμφαν Μιν Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάν που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, ενσούρ τόκα μουτσες διατόκλαρβε, ενσούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis là. Je me suis dit que je suis là. Je suis là,

0: Κίνα, νυφρέσα Κίνα. Τι ουέτς φιδινίου φαφάνα νίνα. Νυφι ζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πανζάνα κιού ουφι τον ράν. Να ντου βιζάνια.
1: Τουμ κουλάς τουμ κουφάφι.

0: Πλάστο μου κουβάβι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του ικαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντι μανουνουφούν. Ασαφάτε το πουκου. Θα τσρίφα βάντα κουρινό δε βούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσιού. Δια ρίφα τσιρινόν φπέτα Λιτουιτσένα η κουλκλούνα φσέ φιβέρανα συμφανασουασούνα φαντάνα. Δε γίνημα που τίχαν φσένα να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώ. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα η νύμ. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν αμλαφούν πολιτή. Ζέα τσίσφαν τζακάνα. Άφακα αμιανούφα αφαπού τα τέρα καμλαφούν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζαν να δάσα να πολιτική. Φα τσιμφωτά τσιμφτην τζαράνα. Οι μήνα ζω, μήνα ζω, μήνα. Τσιμισ βούλα νόβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, αρέα ζάτο παντίνα μου λέει τσινείς να αβέλε ούλα νερα ζάτο παντίνα. Αλλού τσούβ να ντέσακα. Είναι ζάν να δάσα να φτουρά παντζακάνα. Νιφτρέ να δάσα να φτουρά παντζακάνα. Σε αν φιένε ένα πολιτική από την καμήνε, δεν είναι μια ζούν τέτα, ματσάπα, νι αφάν γέκια. Ιούσου αμφανθούν. Ζέι μου αντάσανε. Αζίζαβα τζέι. Τσιρέσακα φανάναν ζέι. Τσιρέσακα φαντάν ζέι. Φαρίσακα τουιτσέιν. Ζίζαβα τζέι. Ζανούι τουιτσέινούλα. Ρέι. Μα αβέκ φασεράνα ζέτζέι. Βούνε νιάτικα φασεράνα. Αρ μα μέτεκ. Πάει και αζούνα μανάτικα ζέτζέι. Κα ζέι μα να ηρανά αμλε ρέσακ. Ντερεμάνα ρεφαλαλινούλα ίζια. Τσίκ. Μπούλα μλούνα αμλε φσάινανα ζενέτνα να τζανάνα να μαλαγκάσει. Λευσένα νέτνα να τζανάνα να μαλαγκάσει τη ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δελα ζένα φατσναϊνινίνα τέτου. Ντούλα. Και νουζάνε μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρινρού. Σε αζαούνα μα πιασά ζωάν ήταν μαντούσμα τη ζανάνα λεφυρινίνα. Ζέν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τη ρατζέρι να ρωά τσαμζέα, να σύναν αντέφτω φώναν μαλαγκάσια, απαντούναν οι φιλενέ, νύφα τσαμζόα, αίζαν οι φαρατσίκοι. Κα, γιούνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι, φάμ ζούφτον ζώα, έφαμ σαφούτουν, ζερίσα ξέγει.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ βάβ.

0: Την βατκέλ με ραμαΐτ, να σαν σοφ λίζε την αρέου.
1: Άρα!
0: Τσάγα φάτμα νου φκισάου, λίτα που καβαλάζε να ρέου.
1: Άρα τσίλια που κλίτ, ο ήρας βίτα νου.